Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: για το χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.
1: Escucha el ritmo.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουνε.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές. Πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι.
3: Πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
3: Τι είναι αυτά, ρε.
1: Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
3: Αλλά.
2: Ναι.
3: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Μάλιστα.
1: Επειδή μαμάς παντού.
5: What?
1: Επειδή μαμάς παντού.
4: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
6: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
2: Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Μα γιατί βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
1: Δεν ρωτούσες και εμάς να ξέρεις.
5: Ναι. Διαβασμένο είμαι από το Google και εντάξει.
1: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζε είσαι σήμερα.
6: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
1: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
7: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
1: Νόμιζε ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, Βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
8: Τι σενάριο είναι αυτό.
0: Τι πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε παρόντες και σήμερα στο πρωινό της 5ης 15 του Οκτώβρη. Πρωινό Velvet με Βασίλη και Αναστασία.
7: Φτάσαμε στα μέσα του Οκτώβρη. Όντως. Τι ωραία και τι καλά τα καταφέρνουμε.
6: Yes.
7: Ωραίοι θα είμαστε και σήμερα μέχρι τις 11. Έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε δωράκια. Καίγεστε και ρωτάτε στο Viber. Έχετε δωράκια για να ακούσουμε?
6: Έχουμε.
7: Άκου τώρα ερώτηση.
6: Έχουμε.
7: Ακούστε. Έχουμε.
6: Αλλά ακούς, γιατί έχουμε και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
7: Σωστό.
6: Δηλαδή είναι τώρα...
7: Γιατί είμαστε και αυτοί που είμαστε.
6: Είμαστε τέτοιοι.
7: Α, για πάνω αλλού να δεις, θα βρεις τέτοιους.
6: Λοιπόν, θα ακούσουμε Madonna Like a Prayer, Spin Doctors, Two Princes, Anastasia, Left Outside Alone και επιστρέφουμε με ταυτότητα ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αναστέζια, Left Outside Alone, Δίνεις Δαιμόνη. Εδώ είμαστε και εμείς, πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία μαζί με και τις 11 στο πρωινό της 5ης 15 του Οκτώβρη. Χρόνια πολλά στον Λουκιανό, στη Λουκιανή.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Ωραία. Διεθνής ημέρα αγρότη σας.
1: Να σε χαιρόμαστε και σένα.
0: Διεθνής ημέρα Πιστωτικής Ένωσης.
1: Και γιατί,
0: γιατί όχι. Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Τι καλά να το σέβεστε μερικοί και όλα παραπάνω.
0: Σωστό, σωστό. Ημέρα Υγείας του Μαστού.
1: Και αυτό κι αν είναι σημαντικό. Γενικότερα όλος ο Οκτώβρης είναι μήνας ευαισθητοποίησης.
0: Και κλείνω με την Παγκόσμια Μέρα Πλησίματος Χεριών.
1: Παιδιά, να πλένεστε.
0: Δηλαδή
1: είναι το μότο μας.
0: 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, η Σχολή των Τεχνών. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρτινγκ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο. Το 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλ Τσάπλιν, Ο Μεγάλος Δικτάκτορ.
1: Πάρα πολύ ωραία ταινία.
0: Που πρέπει να δούνε οι πάντες. Τι άλλο έχουμε? Το 70 π.Χ. γεννιέται ο Βεργίλιος, Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό του έργο «Η Ενιάδα».
1: Ναι.
0: Το 1810 ο Σίμων Σίνας, Βιενέζος Βαρόνος και Μέγας Ευεργέτης, λέει, τα πιο γνωστά ευεργήματά του είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών, όπως επίσης και για την ενέργεια του αστεροσκοπείου Αθηνών.
1: Μάλιστα.
0: Άμα δεν τα δίνουν, δεν θα είχαμε τίποτα εμείς.
1: Πραγματικά όμως.
0: Και τι άλλο έχουμε? Το 1564 φεύγει τη ζωή ο Ανδρέας Βεσάλιος, πρώτος Βέλγος γιατρός, πρόεδρος της σύγχρονης ανατομίας. Δημοσίευσε το πρώτο βιβλίο ανατομίας.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε Σάντρα, έχουμε Κόνελς και έχουμε και Coldplay που μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Υπέροχη Coldplay, A Sky Full of Stars. Εδώ είμαστε στην πρωινό Velvet, γεμάτη με αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 15 του Οκτώβρη, φέρνει εξελίξεις και σημαντικές συνειδητοποιήσεις για όλους μας. Ο Πλούτωνας ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του και ανοίγει το δρόμο για αλλαγές. Αναλυτικά για τους κρυούς, η περίοδος αυτή μπορεί να φέρει έντονες εξελίξεις στην κοινωνική σας ζωή. Για τα ταυράκια, ζητήματα με τον σύντροφό σας ή ένα στενό φίλο τα οποία σου προσπαθούσες να αποφύγεις αρχίζουν να έρχονται ξανά στην επιφάνεια. Για τους διδύμους, καθώς προχωράτε, ανακτάτε την πίστη σας σε ένα σύστημα ή μια πεποίθηση που σας καθοδηγεί. Καρκινάκι, αυτή την περίοδο μπορεί να έχετε έντονη διάθεση για έρευνα και να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο και συγκέντρωση όσα θέλετε να ανακαλύψετε. Για τους λέοντες, μια στενή σχέση μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Παρθενάκια, η αλλαγή σας βοηθάει να ανακτήσετε τον ενθουσιασμό σας για πνευματικά ενδιαφέροντα. Για τους ζυγούς, η διάθεσή σας για χόμπι, έρωτα και δημιουργικές δραστηριότητες αρχίζει και ανανεώνεται. Σκορπιοί, ο Πλούτωνας επιστρέφει σε ορθή πορεία και σας δίνει την όθηση να πάρετε ξανά τη ζωή στα χέρια σας. Για τους τοξότες, ένα σχέδιο μπορεί να ξεμπλοκάρει ή να λάβετε νέα που θα σας βοηθήσουν. Εγώ και ρε, η περίοδος αυτή σας βοηθάει να νιώσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να κάνετε αλλαγές που αφορούν την αυτοεκτίμησή σας. Υδροχοάκια, η αλλαγή μπορεί προσωρινά να εντείνει τις φιλοδοξίες σας και την πίεση που αισθάνεστε. Και για τα ψαράκια μας τέλος, η αλλαγή αυτή μπορεί να φέρει ξανά κίνηση σε σχέδια και να ενισχύσει την αίσθηση ότι παίρνετε τη ζωή στα χέρια σας.
0: Πολύ ωραία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
8: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
9: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
10: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
11: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
12: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
13: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
14: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
13: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Υπάρχει κάτι ξεχωριστό στο να μαγειρεύεις στο σπίτι. Ετοιμάζεις το φαγητό με τη δική σου ξεχωριστή φροντίδα και στα υλικά αλλά και στην εκτέλεση. Και με την Silver Crest η καινοτομία, η ευκολία και η απλότητα βρίσκουν τη θέση τους στην κάθε σου μέρα.
2: Μία γάστρα ή ένα τηγάνι από χυτό αλουμίνιο, μία φριτέζα θερμού αέρα και μία επαγωγική εστία γίνονται οι σύμμαχοί μας για κάθε μαγειρική περιπέτεια. Γιατί τον ευχαριστιόμαστε κάθε στιγμή στην κουζίνα μας είναι πραγματική πολυτέλεια και στα Lidl αξίζει.

0: get it right now. Υπέροχη Αντέλ και ένα Get It εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών που έχουμε και Celine Dion, εννοείται, και την αγαπάμε.
1: Πάρα πολύ.
0: Απέκτησε τη δική της Barbie.
1: Άντε
0: ρε. Ναι, ναι, ναι.
1: Έρε τη... κοριτσάρα.
0: Μετά τη Miley Cyrus, την Kylie Minogue και τη Whitney Houston, έρθει η σειρά της Celine Dion να αποκτήσει τη δική της Barbie. Χθες λοιπόν, 14 Οκτωβρίου, η εταιρεία παιχνιδιών Mattel ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας νέας κούκλας που απεικονίζει την Καναδή Σταρ με την εντυπωσιακή δημιουργία που είχε φορέσει στα Όσκαρ το 1998 όταν ερμήνευσε το My Heart Will Go On. Το
1: Τιτανικό. Μεγιά την Barbie.
0: Και βλέπω τώρα και την εικόνα της κούκλας.
1: Ναι.
0: Έχει αυτό το κολλέ εκεί με την καρδιά που φορούσε η Kate Winslet.
1: Ναι.
0: Και εκεί 80 ευρώ.
1: Είναι όμως, κρατάς τα χέρια σου.
0: Είναι, εντάξει.
1: Δηλαδή μπορεί και σε 20 χρόνια να είναι κάτι συλλεκτικό και να το πουλήσεις 3 εκατομμύρια.
0: Μπράβο. Ναι. Αρκεί να το βγάλεις στο κουτί.
1: Επένδυση με τα 80 ευρώ. Ναι.
0: Σωστό.

0: Εσύ, ντουέτο είναι αυτό και τι τραγουδάρα. Brian Adams, Better than See, When You're Gone. Εμείς είμαστε εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, σήμερα διαβάζω και μαθαίνω γιατί δεν πρέπει να βάζουμε ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ τις ντομάτες στο ψυγείο.
0: Α, ωραίο.
1: Όπως κάνουν τα περισσότερα νοικοκυριά,
0: ναι,
1: σε αυτή τη ζήση.
0: Ισχύει.
1: Η συγκεκριμένη συνήθεια αποτελεί το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορούμε να διαπράξουμε απέναντι στη γεύση και την υφή τους, καθώς το ψύχος καταστρέφει συστηματικά τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Γιατί η ντομάτα είναι καρπός τροπικής προέλευσης που αγαπά πάρα πολύ τη ζέστη, γεγονός που την καθιστά εξαιρετικά ευαίσθητη στις χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 12 βαθμούς, ο καρπός παθαίνει αυτό που οι γεωπόνοι ονομάζουν ψυχρό σοκ. Αυτή η απότομη αλλαγή πυροδοτεί μια σειρά από χημικές αντιδράσεις στο εσωτερικό της, οι οποίες σταματούν βία τη φυσική διαδικασία ορίμανσης. Δηλαδή είναι σαν να την δολοφονούμε.
0: Διακριτικά
1: τώρα, ένα ρήμα μου ήρθε στο μυαλό.
0: Ωραίο.
1: Έξω
0: ωραίο,
1: από το ψυγείο η ντομάτα.
0: Πολύ ωραία πληροφορία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν. Μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalid Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus κερσετίνη, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalid Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Omoda 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μότα Τζαϊκού, Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
7: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Διοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
8: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
9: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα πρωινό Velvet.
1: Καλημερούδια στην Όλγα, τη Βάσο, τη Χριστίνα, τον Χρήστο, τον Παναγιώτη, τη Ρούλα, τον Αντώνη και τη Μάγδα.
0: Δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, περιφερειακή, δυτικά προς ανατολικά το ρεύμα από το ύψος και από την ανεφόρα από τα Μετέωρα και μέχρι εδώ στο ύψος της Τούμπας είμαστε δύσκολα. Από την απέναντι μεριά τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Τριανδρίας και συνεχίζονται μέχρι και την έξοδο για Νεάπολη. Εκεί βέβαια όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, κουράγιο, υπομονή μέχρι που να βγείτε στην περιφερειακή. Προβλήματα και στο Κωνσταντίνου Καραμαλή ξεκινώντας από ανατολικά και τα δύο ρεύματα από Βούλγαρη περίπου μέχρι 28. Καλά κινείται η Βασιλής Όλγας, λίγο στο φανάρι της Χάνθη έχουμε κοκκινούλες, όμως η Τσιμισκή έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και ειδικότερα από ό,τι βλέπω, δηλαδή από την Πολέμο Τρανού Γερμανού και μετά είμαστε πάρα πολύ δύσκολα. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, πολλά προβλήματα όπως και η αρχή της Αγίου Δημητρίου, κλασικές διασταυρώσεις δυτικά, λεωφόρος Δρομποτάμου, Αριστοτέλους Βενιζέλου, Μαρίνου Αντίπα, Καρολή και Δημητρίου, αλλά και η Ιατρού Γωγούς από ό,τι βλέπω έχει προβλήματα αρκετά και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό στην εσωτερική περιφερειακή. Προβλήματα σήμερα αρκετά. Κουράγιο, υπομονή. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, μια ακόμη νέα τάση στο dating. Το λεγόμενο meet cute.
1: Τι ωραία.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? It's the final countdown. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Now the day bleeds into nightfall. And you're not here. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Λούση Φερέρι, Νοέμβρε, εδώ στο πρωινό Βέλο, μεταδόμε τα καλύτερα όλων των εποχών και το Meet Cute.
1: Yes.
0: Που έρχεται τώρα στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Η Amy Chan, σύμβουλο σχέσεων και συγγραφέα του βιβλίου, θα πρέπει να πω τον τίτλο, Unsingle, How to Date Smarter and Create Love That Lasts.
1: Ωρε Θεούλη, δηλαδή, μου καλέ.
0: Πού τα σκέφτονται.
1: Πόσο και... κάτσει αυτός ο τίτλος.
0: Τέλος πάντων, επισημαίνω ότι η εξάπλωση των εφαρμογών γνωριμιών και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την βελτιστοποίηση της αναζήτησης συντρόφου έχουν μετατρέψει το ρομαντισμό όλοι σε μια περισσότερο συναλλακτική διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Έχετε λοιπόν το Meet Cute τώρα που επαναφέρει την αίσθηση της τύχης και της έκπληξης.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζει εκ των προτέρων ποιον θα συναντήσεις.
1: Καλά, όχι.
0: Δεν έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει δεκάδες προφίλ και δεν μπορεί να ελέγξει κάθε παράμετρο της γνωριμίας. Η αναζήτηση, λέει, τέτοιων εμπειριών εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Κάποιοι φορούν καπέλα με την έδειξη I'm single, η μπλουζάκια.
1: Κάποιοι γράφουν στο κούτελό τους ψάχνω γκόμενο.
0: Ναι, μερικοί αναζητούν, λέει, το μελλοντικό σύζυγο με ένα κωδικό QR code που παραπέμπει στο διαδικτυακό τους προφίλ. Άλλοι επαναφέρουν τις κάρτες γνωριμιών της βικτωριανής εποχής ή συμμετέχουν, λέει, σε εκδηλώσεις όπου φίλοι παρουσιάζουν ένα τον άλλον σε πιθανούς συντρόφους.
1: Η Δάφνη μου το κάνει αυτό, εμένα.
0: Μπράβο τη Δάφνη.
1: Τι, συναρπαστικό.
0: Παράλληλα, λέει, διοργανώνονται ζωντανές κομικές εκπομπές γνωριμιών όπως το Updating κτλ. Και εκδηλώσεις όπως το Meet Through Friends, όπου κάθε συμμετέχον πρέπει να φέρει μαζί του έναν ελεύθερο φίλο, το αντίθετο φίλο. Ωραίο είναι αυτό.
1: Αυτό είναι ωραίο, το είχαν κάνει ωραίο. Με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο Sex and the City σε ένα επεισόδιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα στοιχεία της εταιρείας, λέει, τέλος πάντων, ενισχύουν την εικόνα αυτής της μετατόπισης, λέει, γενικά και της τάσης. Κατά το πρώτο εξάμεινο του 2026, ο αριθμός των εκδηλώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες που χρησιμοποιούσαν τον όρο Meet Cute αυξήθηκε κατά 117%.
1: Κάντε κάτι και στην Πηλαία, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τόσες ωραίες ιδέες. Ελάτε να φέρουμε αυτό.
0: Ωραίο.
1: Με τις κάρτες της βικτωριανής εποχής.
0: Ωραίο και αυτό.
1: Θα γράφει άλλο στα βικτωριανά. Open to polygamy. Ethical non-monogamy. I'm still figuring out my dating goals. Τα έχω μάθει απ' έξω. Θέλω πολύ να δω στα βικτωριανά πώς γράφονται αυτές οι εκφράσεις.
0: Δεν μπορώ.
1: It's complicated. Don't know. Ethical non-monogamy όμως.
0: It's not you, it's me.
1: It's not you, it's me.
0: Ωραίο.
1: Χάρηκα, Σταύρος, ξέρω
0: ωραίο.
1: Εγώ.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο. Πολύ, πολύ ωραίο.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Miles Cyrus, το υπέροχο Flowers. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, πρωινό Πέμπτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα που έγινε από την Αμερικανίδα ερευνήτρια Susan Degas White στο Πανεπιστήμιο του Βόρειου Ιλινόη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το τι θέλουν οι γυναίκες. Καταλαβαίνετε το εύρος της έρευνας. Τι είναι αυτό, λέει, που κάνει έναν άνθρωπο πραγματικά επιθυμητό ως σύντροφο, όταν οι γυναίκες, λέει, κλήθηκαν να περιγράψουν τι χρειάζονται περισσότερο από τους άνδρες στη ζωή τους. Μία ήταν η βασική απάντηση, μόλις μια μικρή φράση, λέει, να ακούει. Αυτό.
0: Τέλος.
1: Από το 2018 γίνεται η έρευνα, έως το 24. 108 γυναίκες μοιράστηκαν τις απόψεις τους για τα 108.000, συγγνώμη.
0: Αχ, παιδιά, μεγάλο νούμερο.
1: Ναι, είναι αρκετές. Άλλες 2.000 δεν μπορούσατε να βρείτε, να τις κάνετε 110.
0: Δεν ταράζονται το νευρικό τους σύστημα. Πώς το κάνουν αυτοί.
1: Κλήθηκαν, τέλος πάντων, αυτές να μοιραστούν τις απόψεις τους για τα χαρακτηριστικά που θεωρούν σημαντικότερα σε ένα σύντροφο. Παρότι το δείγμα δεν είναι και εξαιρετικά αντιπροσωπευτικό. Εντάξει, οκ, 100.000 γυναίκες είναι. Δεν τις κατουράμε.
0: Ναι.
1: Του γυναικείου πληθυσμού και τα αποτελέσματα δεν μπορούν και να γυναικευτούν πλήρως. Οκ, υπάρχει ένας πλανήτης Γη.
0: Είναι άνδρας ο αρθρογράφος και συγχύζεται.
1: Ναι, τώρα έχω αρχίσει και. Οι απαντήσεις παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες. Αντί να εστιάζουν, λέει, στα χρήματα, το κύρος ή την εξωτερική εμφάνιση, οι συμμετέχουσες αναφέρθηκαν κυρίως σε σεβασμό, εμπιστοσύνη και στην συναισθηματική υποστήριξη και την ουσιαστική επικοινωνία.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δεν θα έρθει άλλο και θα σου πει: έχω όμως και χρήματα και κύρος και εξωτερική εμφάνιση και θα του πει: δεν με νοιάζει, Τάκη. Δεν με νοιάζει.
0: Ναι,
1: αρκεί να μ' ακούς.
0: Άμα.
1: Θέλω απλά να ακούς.
0: Ναι.
1: Αν έχεις κάποια συγκεκριμένα ντεσιμπέλ και στα δυο τα αυτιά, κάφτα τα λεφτά σου. Δεν με νοιάζουν.
0: Μάλιστα.
1: Οι γυναίκες, λέει, θέλουν να τις καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που προέκυψαν από τις απαντήσεις ήταν ανάγκη για συναισθηματική κατανόηση.
0: Ορίστε.
1: Ποτέ. Και περιγράφουν αυτή την επιθυμία τους ως το να έχουν δίπλα τους έναν άνθρωπο που θα τους ακούει πραγματικά, θα αναγνωρίσει τα συναισθήματά τους, θα θυμάται.
0: Ναι, σημαντικό.
1: Και θα προσφέρει υποστήριξη στις δύσκολες στιγμές.
0: Εντάξει, οι περισσότεροι άντρες θα κάνουν αυτή
1: την έρευνα. Ναι, ναι, ναι. Στους κολλητούς τους. Γι' αυτό είναι κρυφό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Στους κολλητούς τους.
0: Παρακαλώ.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα φρεσκομαγειρεμένο λαχταριστό γεύμα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό δίχως ένα γευστικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αφού είναι αυτό που δίνει γεύση και άρωμα σε κάθε πιάτο μας. Γι' αυτό, στο δικό μας ελαιοποιείο, φροντίζουμε κάθε στάδιο της παραγωγής του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Terra Creta, ώστε να φτάνει στο τραπέζι σας με πλούσια γεύση και άρωμα που κάνουν τη διαφορά σε κάθε συνταγή. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
7: Have you met Kiko?
8: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
9: Κλείσε τα μάτια. Άφησε το άρωμα να σε αγγίξει. Χειροποίητα κεριά και αρωματικά χώρου. Άρωμα που μένει. doorsday.gr και Μαβίλη 17 Κέντρο, Θεσσαλονίκη.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Hey, the best
11: hits ever.
12: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε για μερικές φορές. Μια μικρή στάση στα Lidl είναι αρκετή για να σου φτιάξει τη μέρα. Και τώρα, μόνο με ένα ευρώ μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε αγαπημένες γεύσεις για κάθε στιγμή.
1: Θα βρείτε πίτες θαρένιες, ρεβίθια Θεσσαλίας και ντολμαδάκια για λατζί για το μεσημεριανό σας, κυματιστά chips, αλάτι ή ρίγανη για τη μέση και εγκοφρέτες με επικάλυψη σοκολάτας για επιδόρπιο. Πολύ μεγάλη ποικιλία σε απολαύσεις, μόνο με ένα ευρώ.

0: Amy Winehouse, you know I'm no good. Αυτή είναι η θεάρα, έτσι που έφυγε νωρίς και την αγαπάμε πάρα πολύ. Ταιριάζει όμως ο τίτλος πάρα πολύ στο ηχητικό που έρχεται.
1: Ναι.
0: Και στην εκπομπή μας, προχθές τη Δευτέρα, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, παίξαμε την δήλωση της Κατερίνας Διδασκάλου που ήταν καλεσμένη στο Γιώργο Λιάγκα.
1: Σπουδαία δήλωση.
0: Πολύ ωραία δήλωση που τη ρώτησε ο Γιώργος Λιάγκας για την Άννα Βύση
1: και τον Καρβέλα.
0: Χθες ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του είπε το εξής.

0: πολύ ωραία απάντησε, μια χαρά, ότι ναι μεν, αλλά από τη που δεν μπορούμε να επέμβουμε κτλ. Είναι πιο ωραίο να μάθουμε για το, ξέρω, για το Αφγανιστάν κτλ.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Δεν είναι ότι την ρώτησα εγώ από το μυαλό μου. Μου ήρθε πληροφορία, μόνη της την έδωσε την πληροφορία. Μόνη της. Και ήθελε να ερωτηθεί για αυτό το θέμα. Για να πει ότι είναι πιο σημαντικό να ασχολούμαστε με άλλα θέματα. Δεν το έβγαλα. Και με ξαφνικά πάλι ο κακός ο Λιάγκας, ο οποίος έβαλε μια γυναίκα σε δύσκολη θέση. Σε καμία δύσκολη θέση. Μόνη της μου ζήτησα να το πω. Καταλάβατε.
2: Θα πω εγώ τώρα κάτι.
1: Για πες.
2: Αυτό και από το μυαλό του κάποιος δεν το βγάζει. Ποια είναι η Αρώνη πρώτον?
1: Η αρχισυντάκτρια της εκπομπής.
2: Δεν μπορούσε και αυτή τώρα να μας πει ναι, μου το είπε, ναι, δεν μου το είπε.
1: Εγώ δέχομαι ότι ναι, είναι αλήθεια. Το λες. Τι δίνεις τη γυναίκα έτσι. Ας το πω και
2: αυτό. Αυτό ήταν λίγο άκομψο.
1: Δηλαδή...
2: Αλλά από το μυαλό του, βέβαια, εντάξει, και επειδή το έχω βιώσει κάπως αυτό με την οχλαγωγία που πέφτουν όλοι και σε σχολιάζουν και σε τρώνε. Αλλά τώρα, αν όλο αυτό έχει γίνει. Κυρία Αρώνη μου, πες μας αν να ξέρουμε να αποφανθούμε περί δικαίου ή αδίκου.
1: Έτσι. Να δείξει. Θα δείξει.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν

0: Pet Shop Boys στην τραγουδάρα Western Girls. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, Βασιλής και Αναστασία.
1: Λοιπόν, η πιο σωστή λίστα μέχρι σήμερα, ναι, που μας εξηγεί για ποιο λόγο βλέπουμε και ξαναβλέπουμε και ξαναβλέπουμε τις ίδιες σειρές.
0: Α, ωραίο.
1: Είναι, ρε παιδί μου, ναι, πάρα πολύ σύνηθες το φαινόμενο.
0: Τι σύνηθες όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην το κάνει.
1: Στο νούμερο 1, να ζητάς υγιείς τρόπους να αποφορτιστείς. Mm-hmm. Θέλεις μετά από μια μεγάλη μέρα να δεις κάτι που ξέρεις ότι θα σου αρέσει.
0: Δεν θέλουμε εκπλήξεις.
1: Στο νούμερο 2, χρησιμοποιείς την νοσταλγία για να συνδεθείς με τον ίδιο στον εαυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή είναι σαν αγκαλιά η σειρά, δεν είναι μόνο σειρά. Αναγνωρίζεις και θυμάσαι τον εαυτό σου, τους χαρακτήρες.
0: Ναι.
1: Αναζητάς την ασφάλεια σε γνώριμες καταστάσεις. Επιτρέψεις τον εαυτό σου λίγο να κάνει slow down. Mm-hmm. Και επιλέγεις ιστορίες που αγγίζουν τις συναισθηματικές σου ανάγκες. Ξέρεις δηλαδή ότι εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, θα δω εγώ φιλαράκια ξανά, ναι, και ξανά και ξανά. Ναι, ναι. Η συναισθηματική μου ανάγκη είναι να συχαίνω με τον Ρος.
0: Γιατί? Το έχω...
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Ήτανε σε break.
1: Ο πιο ακατάλληλος. Εντάξει, ναι. Και κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του στα τρία πρώτα νανοσέκον, πριν προλάβει καν να τελειώσει η λέξη break, ναι, πάει και το δίνει αλλού. Mm. Δηλαδή, σας το εύχομαι εσείς που τον υποστηρίζετε να το πάθετε. Αλλά π.χ. τώρα ένα παράδειγμα.
0: Διαφέρει.
1: Πάντα βλέπουμε αυτές τις σειρές που μας δημιουργούν αυτό το comfort. Το 90s, των Zeros, μας αρέσουν.
0: Ναι, ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο θεματάκι. Πάμε να κλείσουμε την δεύτερη μας ώρα.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS, επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS, καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
7: Μας τώρα, βοήθεια!
9: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
8: Κέβε! Ρε Μάστορα, αξίζουν?
9: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
8: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
9: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
10: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και Bed & Bath και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Τι έγινε, μα.
1: Θα σου πω, πες καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Βασίλης και Αναστασία.
0: Αυτή είναι.
1: Λοιπόν, παιδιά. Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Δέσποινα, την Όλγα, τη Χριστίνα, την Πόπη. Yes. Γεια σου ρε Ποπάρα από το Βόλο. Και θα πω και σε μια άλλη ακροάτρια που δεν θα πω το όνομά της, γιατί μου λέει: εγώ πάντως, παιδιά, βλέπω και ξαναβλέπω το Green Arrow, γιατί ο πρωταγωνιστής έχει σώμα που σκοτώνει. Αυτή η Κυριακή, όχ Παναγιά μου, πρωί-πρωί είμαι και παντρεμένη. Καλημέρα, είπα. Δεν θα πω το όνομά σου, γιατί είμαι συναγωνίστρια. Και μετά θα πάω να κατεβάσω τον Green Arrow να το δω κι εγώ.
0: Δεν το έχεις δει.
1: Όχι, τι είναι, θρίλερ είναι.
0: Όχι, όχι, σειρά πάρα πολύ. Είναι σούπερ ήρωες, είναι γι' αυτό, ξέρεις, κατά κάποιον τρόπο.
1: Ας κατέβει ο Dr. Strange από το βάθρο του, θα δω Green Arrow.
0: Εντάξει, λοιπόν, δώρο επιταγή, λαβή, κοσμήματα, τα αγαπάμε και μας δίνουν την ευκαιρία να σας δώσουμε 20 ευρώ να πάτε να την εξαργυρώσετε στο κεντρικό κατάστημα στην Παλαιόν Πατρών Γερμανού με περιθώριο ένα μήνα. Πολύ εύκολα στον αριθμό Viber του σταθμού 6931-968-968. Γράφετε λαβή κενό και ονοματεπώνυμο.
1: Παιδιά, πάρα πολύ τα αγαπάμε τα λαβή. Θα τα βρείτε σε Εύος, Μομπελόκηπου, Σωρεόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Όταν επιστρέψουμε, νέα έρευνα που δείχνει ποια γενιά είναι εκείνη η οποία είναι πιο δαπανηρή στην τέχνη.
1: Εγώ. Α, στην τέχνη.
0: Τα ρούχα δεν θεωρούνται τέχνη.
1: Στις θήκες, νομίζω.
0: Στις θήκες είσαι κορυφαία παγκοσμίως. Ναι. Έτσι.

0: Αχ, μακάρι να ξέρε. Πού θα ξέρει δηλαδή τώρα εκεί που είναι. Εντάξει, τι ζημιά έχει κάνει με τα τραγούδια του και ειδικότερα με αυτό το τραγούδι, ακόμη και ναι, τη 2026.
1: Τίποτα. Οι πρώτες δύο νότες είναι χαρακτηριστικές.
0: Μια βόλτα στο One Salonica μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά από όσο νομίζεις. Και όταν λέμε μακριά, εννοούμε Νέα Υόρκη. Γιατί μέχρι τις 20 Νοεμβρίου κάνεις outlet στις αγορές στο One Salonica και κρατάς την απόδειξη και συμπληρώνεις τη φόρμα.
1: Παιδιά, όλα αυτά θα τα βρείτε στο onesalonica.com. Τις λεπτομέρειες. Εκεί δηλαδή θα βρείτε τη φόρμα συμμετοχής για να τη συμπληρώσετε. Τόσο απλά μπαίνετε στην κλήρωση για ένα dream trip για δύο στη Νέα Υόρκη και 1000 ευρώ μετρητά, λαχταριστά.
0: Άκου τώρα.
1: Οπότε η πρώτη μας στάση για σήμερα πρέπει να είναι One Salonica και η επόμενη, ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί να είναι Νέα Υόρκη.
0: Έτσι, λοιπόν, ποια είναι η γενιά που ξοδεύει περισσότερα χρήματα στην τέχνη από κάθε άλλη?
1: Ναι, millennials λέω εγώ.
0: Έρχεται.
1: Millennials λέω εγώ.
0: Σας πήραν την Gen Z. Σύμφωνα με έρευνα της Art Basel, οι συλλέκτες της Gen Z δαπάνησαν 347.460.000 δολάρια για τέχνη μέσα στο 2025, ποσό υπερδιπλάσιο από κάθε άλλη γενιά, κυριαρχώντας και στις αγορές έργων τέχνης του 1 εκατομμυρίου.
1: Πού
0: τα βρήκαν ένα εκατομμύριο και πήραν.
1: Το μόνο που κάνουν είναι να κοιτάνε επίμονα και να έχουν συνέχεια νεύρα.
0: Εντάξει, η αλήθεια λέει ότι τα αποτελέσματα αφορούν εύπορους νέους, με το 40% να αναφέρει την οικογενειακή επιρροή καθοριστικό παράγοντα για την είσοδό του, λέει, στον κόσμο της τέχνης. Ναι. Η νέα γενιά, λέει, συνδυάζει την προτίμηση στην παραδοσιακή τέχνη, όπως είναι η ζωγραφική, με την αυξανόμενη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης για την έρευνα πριν από την αγορά του έργου. Ναι. Και κυρίαρχο κριτήριο για την απόκτηση έργων αποτελεί η μοναδικότητα και η σπανιότητα.
1: Εντάξει, αν υπάρχει οικογενειακή επιρροή, εγώ την οικογενειακή επιρροή που κουβαλάω είναι χοντρές γάμπες και αδυσόπιτη πολυλογία. Τι αγοράζει
0: και
1: αυτό.
0: Πολύ χιούμορ. Και πολύ χιούμορ.
1: Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά η αλήθεια είναι αυτή.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αγγελέλη στο υπέροχο Every Time We Touch. Και εμείς κάθε φορά χαιρόμαστε που ακούμε αστρολογικές προβλέψεις, γιατί μας αρέσουν.
1: Είναι σημαντικές.
0: Τον ανάδρομο μου ξεχάσει να μου θυμίσει εσένα, κρατιέμαι, να ξέρεις.
1: Νομίζω έρχεται 24 του Οκτώβρη, είμαστε ήδη στη σκιά του, τη Βρωμερή. Μάλιστα. Και φεύγει 13 Νοέμβρη και είναι πάνω από το κεφάλι των Σκορπιών. Σήμερα, ωστόσο, έρχεται σε ορθόδρομη πορεία ο Πλούτωνας, που κάπως γαργαλάει την υπομονή πάλι των Σκορπιών. Και γενικότερα υπάρχει ένα ανάδρομο γυρούσι πάνω από τα κεφάλια μας, και η Αφροδίτη είναι ανάδρομο και ο Ουρανός είναι ανάδρομος και κάποιος άλλος είναι ο Κρόνος, ο Ποσειδώνας, δεν θυμάμαι. Ξεκινάω αναλυτικά με τον Κριό. Λοιπόν, θέματα που αφορούν τις φιλίες, τα σχέδια για το μέλλον και τα οικονομικά αρχίζουν να ξεμπλοκάρουν τις επόμενες μέρες. Καλό αυτό. Ζητήματα με τον σύντροφό σας ή με ένα στενό φίλο, τα οποία ίσως προσπαθούσες να αποφύγεις, έρχονται ξανά στην επιφάνεια, αγαπημένε Ταύρε. Για τα διδυμάκια, καθώς προχωράς, ανακτάς την πίστη σου σε ένα σύστημα ή σε μια πεποίθηση που σε καθοδηγεί. Για τους καρκίνους, αυτές τις ημέρες μπορεί να έχεις πάρα πολύ έντονη διάθεση για έρευνα και να αφιερώνεις περισσότερο χρόνο και συγκέντρωση σε όσα θες να ανακαλύψεις. Λιονταράκια, μια στενή σχέση μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο καμπής, δίνοντας την αίσθηση ότι κάτι επιτέλους ξεμπλοκάρει. Για τους Παρθένους, η αλλαγή αυτή στην ορθόδρομη πορεία του Πλούτωνα εννοεί, σας βοηθάει να ανακτήσετε τον ενθουσιασμό σας για πνευματικά ενδιαφέροντα, έτσι, σχέδια, σπουδές, εργασία. Ζυγή, η διάθεσή σας για χόμπι, έρωτα και δημιουργικές δραστηριότητες αρχίζει και ανανεώνεται. Σκορπιοί, καθώς ο Πλούτωνας είναι και ένας από τους κυβερνήτες σας, αυτή η αλλαγή σας επηρεάζει πολύ σε προσωπικό επίπεδο. Για τους τοξότες, παίρνεις ξανά τον έλεγχο της ζωής σου, ιδιαίτερα σε τομείς που επηρεάζονται από το συγκεκριμένο πλανήτη. Τώρα, ποιες είναι αυτές, τώρα νομίζω είναι στην εργασία ο Πλούτωνας, είναι στα λεφτά, είναι στον έρωτα, και εγώ δεν είμαι μια συμπήλιο.
0: Εντάξει, τώρα μια χαρά όμως. Πολύ καλά.
1: Εγώ και ρε, η περίοδος αυτή σε βοηθά να νιώσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να κάνεις αλλαγές. Υδροχωάκια, η αλλαγή μπορεί προσωρινά να εντείνει τις φιλοδοξίες και την πίεση που αισθάνεστε. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η αλλαγή αυτή μπορεί να φέρει ξανά κίνηση σε σχέδια και να ενισχύσει την αίσθηση ότι παίρνετε τη ζωή στα χέρια σας.
0: Μάλιστα, πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Στη Varagons, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2, που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Ο Μόντα Τζαϊκού Hybrid Days, 17 και 18 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, στη Northern Stars, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μόντα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omodajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Ομόντα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μόντα Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε. Θέλεις οικονομία?
7: Θέλεις μασούτι.
8: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ. Για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar. Στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και κάτι νέο υπάρχει στα Lidl για τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Ο κόσμος των Max & Mila. Από εδώ και στο εξής βρίσκεται ό,τι χρειάζονται τα κατοικίδια σας. Παιχνίδια που δεν θα μπορούν να τα καταστρέψουν μασόνταστα. Υπεράνετα κρεβάτια και λαχταριστές τροφές χωρίς προσθήκη ζάχαρης και τεχνητές χρωστικές.
2: Και επειδή δημιουργήθηκε σε συνεργασία με κτηνιάτρους, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της FEDIAF, αν την προφέρω σωστά, οι άνθρωποι μας μπορούν να νιώσουν πραγματικά ήσυχοι, γιατί οι καλύτεροι μας φίλοι αξίζουν τα καλύτερα πάντα από τα Lidl.

0: Υπέροχο Hosier 2 Suite εδώ στο πρωινό Velvet και ακούσα ένα πάρα πολύ ωραίο νέο. Happy Days Bazaar από 16 έως 19 Οκτωβρίου στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Η Βιοκαρπέτ διοργανώνει το πιο Happy Days Bazaar σε χαλιά με απίστευτες τιμές για 4 ημέρες μόνο. Από αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 το πρωί με 5 το απόγευμα, εκεί όπου θα βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ, παρακαλώ.
1: Είναι μια φανταστική μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε τα αγαπημένα σας κομμάτια στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς, ειδικά τώρα που έπιασαν τα κρύα και στρώνουμε τα χαλιά μας. Mm-hmm. Οι προσφορές του μπαζάρ ισχύουν αποκλειστικά στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζι 21, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Βιοκαρπέτ Πηλέας και φύγαμε για μπαζάρ.
0: Η Μαρία Ηλιάκη, ο κρατερός Κατσούλης, είχαν καλεσμένο τον Κύπριο κωμικό και παρουσιαστή, τον Λούι Φατσαλίδη.
1: Yes.
0: Και του λέει, ρε, κρατερός κάποια στιγμή, ότι εντάξει, στην Κύπρο, ας πούμε, που μένει, έτσι μένουμε μόνιμα, έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Ναι. Και περιγράφει λίγο το εξής.
2: Είμαστε λίγο καλύτερα, εννοείται.
3: Τουλάχιστον
2: το ποιοτικό επίπεδο είναι καλύτερο από ότι είναι στην Ελλάδα. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα τη ζούγκλα της Αθήνας των 5-6 εκατομμυρίων με τη Λακατάμνα, την εξωτική που μένω εγώ.
1: Πώς τη λένε?
2: Λακατάμνα είναι η περιοχή.
1: Είναι
2: σαν να Λακατάμνια.
1: Η Λακατάμνια, ας πούμε, είναι κοντά
2: στην Λευκοσία. Στο κέντρο, ναι. Όμως είσαι στο κέντρο, έχεις τα πάρκα σου, έχεις τους πεζόδρομους, θα πάω να περπατήσεις, θα πάω με τα πόδια στο σούπερ μάρκετ.
1: Θάλασσα βλέπεις?
2: Όχι.
1: Α, δεν βλέπεις.
2: Όχι.
1: Να σε
2: αλλά τώρα, θάλασσα, άκου τώρα να γελάσεις. Διάβασα μία αγγελία σε μία εφημερίδα πριν χρόνια, εντάξει, που έβαλε ένας γνωστός μου, πουλούσε ένα κτήμα και έγραφε παραθαλάσσιο.
1: Oh,
2: και
1: ναι.
2: Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, ρε, μπιπ, τι παραθαλάσσιο, του λέω. Που, μου λέει, συγγνώμη, μου λέει, ο Ρώσος για να δει θάλασσα που μπορεί να οδηγά 5 μέρες. Το να οδηγάς 40 λεπτά για να είσαι θάλασσα. Είναι παραθαλάσσιο.
0: Σωστός. Σωστό μάρκετινγκ. Σωστό το μάρκετινγκ.
1: Τι ακούσαμε, Παναγιά μου και Χριστέ μου.
0: Γιατί εγώ το βρήκα χαριτωμένο. Ωραίο. Παραθαλάσσιο.

0: Και η τραγουδάρα των Evanescence, My Mortal, είναι εδώ στο 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε κι εμείς, πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα που λέει ότι αν θέλεις, λέει, να ζήσεις έως τα 156, αυτή η έρευνα υποστηρίζει ότι μπορείς.
0: Τι λέμε, τι να κάνουμε στα
1: 156. Και τι να κάνουμε και μέχρι τα 156.
0: Σας παρακαλώ τώρα.
1: Μια πρόσφατη επιστημονική μελέτη από το Κέντρο Τεχνολογιών BIOMT, τέλος πάντων στη Ρωσία έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φέρνει στο φως εντυπωσιακά ευρήματα. Το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ζωής θα μπορούσε θεωρητικά να φτάσει μέχρι και τα 156 χρόνια.
0: Α, οι Καρντάσιαν θα το θέλουν αυτό.
1: Ναι, παιδιά, πώς κατέληξε τώρα σε αυτό? Οι ερευνητές του Σκόλτεκ,
0: του Τάδε, ναι, ναι, ναι,
1: ανέπτυξαν ένα προηγμένο μαθηματικό, λέει, μοντέλο που τους επιτρέπει να ενεργοποιήσουν διάφορους μηχανισμούς γύρανσης. Στόχος τους ήταν να υπολογίσουν τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής σε ένα σενάριο όπου ο κίνδυνος θνησιμότητας δεν θα αυξανόταν εκθετικά με την πάροδο του χρόνου. Δοκιμάζοντας διαφορετικές συνθήκες, ανακάλυψαν ότι τα δύο μεγαλύτερα βιολογικά εμπόδια για την, για ένα τέτοιο παράδειγμα μακροζωίας, 156 χρόνια, είναι οι σωματικές μεταλλάξεις και η μη αναγενόμενη ιστή. Δηλαδή, οι σωματικές μεταλλάξεις είναι όταν αλλαγές στο DNA των κυττάρων συσσωρεύονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Αυτά τα λάθη στο γενετικό μας υλικό μπορούν, δεν μπορούν να αντιστραφούν με καμία από τις σημερινές θεραπείες,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και αποτελούν ένα βήμα στο γύρας, το τροχοπέδι.
0: Αχ, γιατί άστο, είναι και φρέσκο ακόμη. Φρέσκο. Ναι, είναι φρέσκο ακόμη αυτό με τον Τζόρτζ.
1: Αυτό
0: το
1: είναι. Να, ένας, να ένα παράδειγμα, ας πούμε, που σε όλους μας είναι πλέον γνώριμο.
0: Ναι.
1: Και στο νούμερο 2 είναι ότι η καρδιά και ο κέφαλος δεν αναπλάθονται. Ενώ όργανα όπως το σηκώτη, το δέρμα έχουν την ικανότητα να, να αντικαθιστούν τα κατεστραμμένα κύτταρά τους, ο εγκέφαλος και η καρδιά υστερούν.
0: Μπράβο.
1: Τα νευρικά αυτά κύτταρα και τα κύτταρα του καρδιακού μη δεν μπορούν να διαιρεθούν ή να αναγεννηθούν και είναι ο δεύτερος παράγοντας που δεν μας επιτρέπει να φτάσουμε μέχρι τα 156. Ποιος πληρώνει ΦΠΑ και ενίκιο μέχρι τα 156? Πάτε καλά.
0: Φοβερό, δεν πείτε.
1: Ναι.
0: Εγώ μόνο με λέει.
1: Δίαιτα, δίαιτα μέχρι τα 156.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Δεν γίνεται αυτό,
0: δεν
1: το πράγμα.
0: Δεν γίνεται, παιδιά.
1: Ηρεμήστε.
0: Το καλύτερο είπες. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία μας ώρα, παρακαλώ.
2: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ιώσεις σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetin, plus elderberry, που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Βέχρο. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
3: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
3: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των προ.
5: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
10: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
11: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
12: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πρωινό Velvet, 2 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημερούδια στην Τάνια, το Χρήστο, την Πόπη, τη Γαβριέλα, τη Χριστίνα, την Έλενα, το φίλο μου τον Αλέξανδρο που μας ακούει από την Αθήνα.
0: Καλημέρα, Αλέξ.
1: Τη Σμαράγδα και τον Ιορδάνη.
0: Θέλεις οικονομικές λύσεις, επίπλωση και διακόσμηση του σπιτιού, του επαγγελματικού σου χώρου, πηγαίνεις πακέτο και τι στο πακέτο, με 2K, θα βρεις πάνω από 6.000 προϊόντα που συνδυάζουν μοντέρνα, αισθητική, υψηλή ποιότητα και πρακτικότητα.
1: Παιδιά, εδώ θα είμαστε κι εμείς. Για να παίξετε μαζί μας το παιχνίδι Trivial, στο οποίο εννοείται ότι ο τυχερός ή τυχερή θα βγει στον αέρα μαζί μας και θα κερδίσει 50 ευρώ δώρο επιταγή από το πολύ αγαπημένο μας πακέτο. Οπότε δεν φεύγετε, μένετε συντονισμένοι μέχρι να δώσουμε το σήμα.
0: Και βέβαια απολαμβάνουμε τα καλύτερα όλων των εποχών και όταν επιστρέψουμε. Όσοι αισθάνονται ενοχές, λέει, όταν έχουν ελεύθερο χρόνο, υποφέρουν από τι, λένε οι ψυχολόγοι.
1: Yes.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ρόμπι Γουίλιαμ στο υπέροχο Φιλ και τι ωραία στις είναι αυτή έτσι τα βράδια που δεν θέλεις και πολλά. Θες μια κατσαρόλα, μια ωραία έτσι playlist, λίγο ελαιόλαδο, φρεσκοντυμένο πιπέρι, παρμεζάνα και ένα πιάτο ζυμαρικά. Κρατάς μόνο μια μικρή αλλαγή. Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δικτύ.
1: Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, 60% λιγότερα σάχαρα και πλέον προϊόν της χρονιάς 2026 μέσα από την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Κάτι που τα κάνει πραγματικά μοναδικά. Έχουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ και ανάλογα με το μου τη συνταγή διαλέγει σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι ή πένες.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Γιατί όμως δεν αισθανόμαστε ωραία και νιώθουμε ενοχές και άγχος όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο και δυσκολευόμαστε να ξεκουραστούμε? Μας το λέει η ειδικός, η Ιζαμπέλ Ερνάντεθ.
1: Ναι.
0: Ψυχολόγος κτλ. Για δύο βασικούς λόγους.
1: Yes.
0: Πρώτον, σύνδεση αξίας και παραγωγικότητας. Πολλοί άνθρωποι λέει μετρούν την προσωπική τους αξία αποκλειστικά βάσει των επιτευγμάτων τους και των καθημερινών τους υποχρεώσεων.
1: Yes.
0: Υιοθετώντας λέει τη λογική ότι ο χρόνος είναι χρήμα, θεωρούν πως η απασχόληση είναι ισοδύναμη με το να πηγαίνω, ας πούμε, παράδειγμα συνέχεια, να μην ξεκουράζουμε καθόλου.
1: Παιδιά, δεν είμαστε έτσι. Αυτό το πράγμα.
0: Άμα ξεκουράζουμε, θεωρούμε μη παραγωγικός ή παραγωγική.
1: Όχι, βέβαια.
0: Νούμερο 2, μηχανισμός άμυνας. Η καταναγκαστική ανασχόληση, λέει, με διαρκείς δραστηριότητες λειτουργεί συχνά ως άμυνα για να αποφύγει κανείς δυσάρεστα συναισθήματα, το άγχος, τη μοναξία ή το αίσθημα του κενού.
1: Μάλιστα.
0: Η παύση των δραστηριοτήτων μπορεί να τους δημιουργήσει την αίσθηση απειλής ή απώλεια ελέγχου.
1: Άκου τώρα από το πουθενά.
0: Τι
1: επειδή
0: λέμε,
1: θα ξαπλώσω τον καναπέ και θα δω λίγο Netflix.
0: Τι τα λέει, μωρέ, αυτή η Ιζαμπέλ τώρα. Πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Μας έχουν κάνει ενοχικούς με την ξεκούραση. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Συνταξίουχος αύριο το πρωί θα μπορούσα να είμαι.
1: Έμα.

0: Λατρεμένη και υπέροχη Αντέλ. Η επόμενη Barbie που θα πρέπει να τα κάνουν και αυτή κούκλα.
1: Ναι, ρε παιδιά, κάτι και την Αδαλαίδα.
0: Ένα τώρα, συγγνώμη. Set fire to the rain εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, αν έχει γεννηθεί, λέει, αυτού του τρει μήνε, ναι, μαγνητίζει πάρα πολύ εύκολα του άλλου σύμφωνα με την αστρολογία.
0: Όπα, για να ακούω.
1: Δεν είναι θέμα ζωδίων, είναι θέμα μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, στο νούμερο 1 είναι ο Φεβρουάριος.
0: Φεβρουάριος.
1: Η μυστηριώδη γοητεία που δύσκολα εξηγείται. Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί τον Φλεβάρι φαίνεται να διαθέτουν κάτι διαφορετικό, είτε υδροχόη, είτε ηχθείες. Mm-hmm. Μια ιδιαίτερη ποιότητα, λέει, που τους κάνουν να ξεχωρίζουν χωρίς να χρειάζεται να προσπαθήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Η προσωπικότητά τους συνδέεται με τη φαντασία, την πρωτοτυπία και την ευαισθησία.
0: Πολύ.
1: Το τρώμε έκλαση. Η ευαισθησία βγήκε ο υδροχός. Εννοείται αυτό το πράγμα. Στο νούμερο 2 είναι ο Αύγουστος. Η ζεστασιά που φωτίζει κάθε χώρο. Μάλιστα. Αν υπάρχει ένας μήνας που συνδέεται με την ακτινοβολία, mm-hmm, τη ζωντάνια και τη φυσική γοητεία, είναι οι άνθρωποι του Αυγούστου. Οι άνθρωποι που γεννιούνται αυτόν τον μήνα ανήκουν είτε στο Λέοντα είτε στην Παρθένο, δύο ζώδια με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, mm-hmm, μπορούν να εκφράσουν όμως τη γοητεία τους με πολύ ξεχωριστούς τρόπους και πάρα πολύ έντονη γοητεία.
0: Μάλιστα.
1: Και κλείνουμε με τον αγαπημένο Δεκέμβριο.
0: Δεκέμβριος.
1: Που είναι ήρεμη δύναμη που εμπνέει εμπιστοσύνη. Η γοητεία δεν εκφράζεται πάντα με έντονα συναισθήματα ή κάποια εκρηκτική προσωπικότητα. Μερικές φορές οι άνθρωποι που μας κερδίζουν περισσότερο είναι και εκείνοι που αποπνέουν ηρεμία, σταθερότητα και μία αίσθηση αισιοδοξίας. Είναι όλα αυτά, το ξέρω, θα τρελαθώ.
0: Είναι η ξαδερφούλα μου, Χριστινούλα.
1: Ακόμα και στις δύσκολες στιγμές.
0: Καλημέρα, Χριστινάκη μου.
1: Άντο, εγώ καιρός να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Είναι ο τοξότης τώρα σταθερός και ήρεμος?
0: Όχι, δεν είναι.
1: Είναι μόνο αισιόδοξος.
0: Και περιπετειώδης.
1: Και είναι εμείς φυλαγέ να σε φυλάει.
0: Κάπως έτσι. Λοιπόν, εμείς ψάχνουμε υποψήφια να παίξουμε μαζί Trivial και να κερδίσει 50 ευρώ από το αγαπημένο μας πακέτο. Στέλνετε μήνυμα, συγγνώμη, στον αριθμό Viber του σταθμού 6931 968 968 γράφοντας Trivial Παύλα κενό και ονοματεπώνυμο και περιμένετε στην τηλεφωνική σας γραμμή να σας καλέσουμε και να παίξουμε μαζί.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.

0: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Hey, the best hits ever. Hey, oh, oh. 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και δίπλα στον υδροβιότοπο του Καλοχωρίου, το οποίο και χρής επανασυστήνει τον τόπο και τον χρόνο.
2: Οι νικές μνήμες του χθες ζωντανεύουν μέσα από σύγχρονες τεχνικές, αποκαλύπτοντας ρετσίνες με φυσικό αφρισμό, ρετσίνες ροζέ, ρετσίνες γκουρμέ, αυθεντικές που δεν μοιάζουν με τίποτα από όσα ξέρεις.
1: Μια επίσκεψη που αξίζει, επιλέξτε το πακέτο που σας ταιριάζει και ζήστε την εμπειρία από κοντά στο Ινοποιείο και χρήση.

0: πρέπει να βρείτε την αληθινή και να κερδίσετε 50 ευρώ από το πακέτο. Έτσι. Έχουμε έτσι στη γραμμή την Παναγιώτα. Καλημέρα, κορίτσι.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Αυτή ήταν τόντως. Μου έκλεισε την ατάκα τώρα. Εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Παιδιά, η Παναγιώτα έχει τόσο γέλιο γιατί στέλνει τρίκαλα. Και το βλέπω εγώ και λέω τώρα αυτό το ήθελα. Και λέω, αχ, τη βιασύνη μου, συγγνώμη. Και δες τώρα πως τα έφερε η τύχη και το μάρκετινγκ σε κλήρωσε να βγούμε και στον αέρα.
0: Είδες.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι, το είπε τώρα.
1: Έτοιμη.
2: Πες, Αναστασία, πες. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την αγαπημένη σε όλους Britney Spears. Την ξέρεις την Britney Spears?
1: Βέβαια.
2: 90s Queen και το τραγούδι Baby One More Time.
0: Καθόλου γνωστό.
2: Δηλαδή και αν έχουμε τραγουδήσει αυτό το πράγμα για να βγούμε στο Λίντο με 12 άποντα. Θα σου πω εγώ τρεις προτάσεις. Τα έχω μετανιώσει όλα. Θα σου πω εγώ τρεις προτάσεις και θα μου πεις εσύ ποια από τις τρεις, 1, 2, 3, είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
2: Εκεί έχω φάει τα νιάτα μου. Λοιπόν, η πρώτη πρόταση, το single Baby One More Time, έφτασε στο νούμερο 2 στη Βρετανία. Η δεύτερη πρόταση είναι ότι το single Baby One More Time έγινε UK number 1 το 1999 και η τρίτη πρόταση είναι το τραγούδι κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2000.
1: Δεύτερη.
2: Δωρική, λακωνική και νικήτρια.
0: Έμα τώρα, συγγνώμη.
2: Μπράβο, ρε.
0: Πού το γνώριζε, κορίτσι.
2: Μα δηλαδή απορώ και εξίσταμε. Πώς το βρήκες?
0: Έμα τώρα, συγγνώμη.
1: Πώς σας ευχαριστώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Επιτέλους το είπα κι εγώ. Και να απολαύσεις το δώρο σου.
0: Θα ενημερωθείς από τη γραμματεία πώς θα παραλάβεις το δώρο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σου μέρα, Παναγιώτα. Bye.

0: Starship, We Build the City. Και εμείς ευχαριστούμε την πόλη, τη χώρα, τον κόσμο ολόκληρο.
1: Το σύμπαν.
0: Το σύμπαν.
1: Τη γη.
0: Που ήσασταν μαζί μας εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης και ανανεώνουμε ραντεβού για το πρωινό της Παρασκευής 7 η ώρα ακριβώς.
1: Εσείς μέχρι αύριο σας παρακαλούμε πάρα πολύ να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου.
1: Και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: ένα συν ένα από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο ένα συν ένα και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
4: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
5: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
9: Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα στο πρωινό της 5ης, 15 Οκτωβρίου, στα μισά του μήνα. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε συντονισμένοι. Έχουμε πολύ ωραίο καιρό σήμερα, παρόλο που έχει κατέβει θερμοκρασία. Αλλά θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 2. Η χαρά λοιπόν στο μικρόφωνο με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τα δικά σας νέα και τα νέα της ημέρας. Ξεκινάμε σήμερα με Motels, είναι το Footsteps.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

και λίγο καλοκαίρι. Αβεντούρα και Obsession 96,8 Velvet. Πρωινό 5ης 15 Οκτωβρίου. Καλημέρα σε όλους. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, όταν βλέπεις ότι έχει ήλιο, η διάθεσή σου αλλάζει. Οπότε θέλω να μου πείτε στο Viber τα νέα σας. Παρόλο που έχει καλό καιρό, θέλω να μου πείτε πώς είστε, θέλω να μου πείτε πώς πάει η δουλειά σας, αν είστε στο σπίτι, στην εργασία, αν σας πετυχαίνω κάπου στο δρόμο, λίγο πιο δύσκολο υποθέτω εσείς. 6931-968-968, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αλφαβίλ για τη συνέχεια και Big in Japan.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αυτή είναι η Σερ, Dove L'Amore, εδώ στον Velvet, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα η Kiko Milano, που είναι το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, που είναι το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, και μαζί δημιουργούν τη νέα παγκόσμια καμπάνια της Kiko Milano, η οποία είναι λίγο πιο παιχνιδιάρικη, λίγο πιο τολμηρή, αλλά αυθεντικά ιταλική, όπως και οι ιταλικές ρίζες που έχει η Madonna. Η Kiko λοιπόν μας δίνει την ελευθερία να εκφραζόμαστε μέσα από το μακιγιάζ, με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης και σε προσιτές τιμές, που αυτό θέλουμε, εννοείται. Θα τα ανακαλύψετε όλα και στα καταστήματα Kiko Milano και στο kikocosmetics.gr. Επιστρέφω σε λίγο με George Michael, Τιτσιάνο Φέρο και Amy McDonald.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω το πολύ καστρό είναι δίπλα στο ωραίο καστρό. Σε παρακαλώ πολύ.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2, που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
12: Ο Moda Jaikou Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου, 10 με 6 στην Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Jaikou 5 για 6 μήνες.
13: Η Discotec επιστρέφει και η Άνω Τούμπα χορεύει ξανά. Το μεγάλο Grand Opening είναι γεγονός. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου για ένα διήμερο Disco Party. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και διασκέδαση. Discotec Γρηγορίου Λαμπράκη 193 Άνω Τούμπα. Η επιστροφή ξεκινά.
14: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι.

0: Boat on the River από τους Styx, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Βλέπω τώρα ότι θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη τα πρώτα πάρκινγκ καρουζέλ. Στην ουσία θα ανοίξουν σχεδόν 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης. Αυτό ανακοίνωσε χθες ο δήμαρχος της πόλης μας. Βέβαια είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο, σε φάση σχεδιασμού. Αυτό που έχει κάνει τελευταία περίοδο ο Δήμος και είναι πολύ καλό είναι ότι απομάκρυνε εγκαταλελειμμένα οχήματα τα οποία έπιαναν θέσεις στάθμευσης. Για να δούμε, ελπίζουμε να υλοποιηθεί σύντομα γιατί μας χρειάζεται. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Και τώρα το contouring.
10: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
14: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
15: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Συνεχίζουμε για δεύτερο 60 λεπτό παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εδώ θέλω να είστε, εδώ θα είμαστε παρέα και θα κάνουμε διαγωνισμό αυτή την ώρα. Μιας και έχει αλλάξει ο καιρός, αν σας αρέσουν τα χειροποίητα κεριά και τα διακοσμητικά χώρου, αυτά θα σας δώσω. Οπότε μείνετε και τη συνέχεια θα πω λεπτομέρειες. Michael Jackson αμέσως τώρα είναι το Beat It.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

Lady Gaga και Bad Romance, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Το πρωί λοιπόν έβλεπα και το τρέιλερ της νέας εκπομπής της Face Κορδά, η οποία έκλεισε εν τέλει για την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον Αντένα. Η εκπομπή θα λέγεται For You και θα κάνει πρεμιέρα το επόμενο Σάββατο 24 του μηνός. 10 παρα 10 θα είναι η ώρα έναρξης. Την είδαμε έτσι πολύ χαρούμενη, αν και είναι ήπιον τόνων. Δεν είδαμε για την ομάδα της, δεν έχει αποκαλύψει πάρα πολλά ακόμα. Πρεμιέρα λοιπόν στο For You, πρωινή ζώνη Σαββατοκύριακου στον Αντένα για τη Face Κορδά. Joan Jett, The Black Hearts αμέσως τώρα. I hate myself for loving you.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Αυτή είναι η Κριστίνα Αγγιλέρα. Τζίνι είναι Bottle 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα για τον καινούριο διαγωνισμό που θα ξεκινήσω από σήμερα με την ελληνική εταιρεία Duos Day, η οποία θα φέρει τις καλύτερες μυρωδιές στο σπίτι σας. Premium αίσθηση, premium χειροποίητα διακοσμητικά κεριά σόγιας, wax melts και διακοσμητικά αρωματικά χώρου. Κάθε μέρα λοιπόν θα δίνω από μία δωρεπιταγή 20 ευρώ, την οποία μπορείτε να εξαργυρώσετε στο φυσικό κατάστημα από την εταιρεία Duos Day, όπου είναι στο κέντρο, στην οδό Μαβίλη 17. Θέλω λοιπόν στο Viber του Velvet τη λέξη κερί και το ονοματεπώνυμό σας. Κερί και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet 6931-968-968. Διεκδικείτε μία δώρο επιταγή 20 ευρώ από την ελληνική εταιρεία Duos Day για να μυρίζει υπέροχα το σπίτι σας και φέτος το χειμώνα. Καλή επιτυχία σε όλους. Επιστρέφω σε λίγο με Scorpions.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Βρήκα την πιο εξαιρετική έρευνα. Συνδέει το φόβο της γυναίκας για την κατσαρίδα,
3: ναι,
2: ούτε το όνομά της μπορώ να πω, με το φόβο του πέους. Πόση κατσαρίδα είναι απρόβλεπτη,
3: ναι,
2: χώνεται παντού, είναι αειδιαστική,
3: κινείται γρήγορα,
2: κινείται, αυτό κι αν κινείται γρήγορα. Έτσι λοιπόν και το πέος χώνεται παντού, είναι αειδιαστικό και κινείται γρήγορα.
3: Σταμάτα.
2: Και έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ωραία. Η ιδέα βασίζεται στην ικανότητα του εντόμου να μπαίνει σε μικρά ανοίγματα και να εμφανίζεται σε χώρους όπου δεν το περιμένεις. Αμάν, ένα μπέος.
3: Okay.
2: Από το πουθενά, ας πούμε.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου όπως το αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
6: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική. Από το 1939.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελιά.

0: George Michael είναι το Freedom 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Άκουσα λοιπόν τον Paul McCartney, ο οποίος μετήχε σε ένα podcast και αποκάλυψε ότι έχει ένα μικρό παράπονο από τις καινούργιες ταινίες των Beatles που θα κυκλοφορήσουν. Είπε λοιπόν ότι ο ίδιος, ο John Lennon και ο George Harrison είχαν περίπου το ίδιο ύψος. Σε μια φωτογραφία όμως που το έστειλε ο σκηνοθέτης, όπου αναπαριστούσε το εξώφυλλο στην Abbey Road, είδε ότι ο Paul McCartney, ο ηθοποιός που θα τον υποδηθεί, που είναι ο Paul Mescal, ήταν λίγο πιο κοντός από τους άλλους. Οπότε του ζήτησε του σκηνοθέτη να τον επαναφέρει στο ύψος που έχει, δηλαδή να κάνει τις απαραίτητες λήψεις. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο και περιμένουμε εννοείται πάρα πολύ και τις βιογραφικές ταινίες των Beatles. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
3: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
2: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
3: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
2: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
3: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
4: Μας τώρα, βοήθεια.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

εδώ θα συνεχίσουμε παρέα για τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό. Μεσημέρι 5η, 15 Οκτωβρίου. Ελπίζω να είστε καλά. Χαίρομαι που δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τον καιρό. Να έχουμε καμιά βροχή, καμιά συννεφιά. Είναι όπως ήταν και το πρωί. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Εννοείται, περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet. Και τώρα πάμε να συνεχίσουμε με Bon Jovi, Living on a Prayer.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Just like a pill, αυτή είναι η Pink εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ανακοινώθηκε, βλέπω τώρα, ότι αυτό το Σάββατο, 17 του μηνός, θα έχουμε 24ωρη λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη και θα γίνει στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. Μια πολύ καλή υπενθύμηση για να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί, είτε ως οδηγοί είτε ως πεζοί. Ούτως ή άλλως, αυτό το Σάββατο θα τα πούμε και από κοντά, γιατί έχουμε και το νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Οπότε και ο Velvet και όλα τα ραδιόφωνα του Ομίλου Metro Media θα είμαστε στο κέντρο. Εμείς προσωπικά θα είμαστε στο λιμάνι. Κάθε χρόνο στηρίζουμε, δίνουμε τον παλμό, σας βλέπουμε και από κοντά, σας θαυμάζουμε που τρέχετε. Οπότε ελπίζω να κάνει και καλό καιρό, να, όπως σήμερα. Ακριβώς αυτόν τον καιρό θέλω το Σάββατο και θα τα πούμε και από κοντά.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Αυτή είναι η U2 και το Beautiful Day εδώ στον Velvet. Ακριβώς έτσι όμορφη θα είναι και η αυριανή μέρα, 16 Οκτωβρίου, γιατί ξεκινά το Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Για 4 ημέρες, από Παρασκευή 10 το πρωί με 9 το βράδυ, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5, θα μπορείτε να βρείτε τα χαλιά σε απίστευτες τιμές. Καλή ευκαιρία τώρα που έχει αλλάξει και η εποχή και βάζουμε σιγά σιγά τα χαλιά στο σπίτι. Όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ επίσης. Θα κάνετε μια πολύ ωραία βόλτα. Και υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές, δεν είναι μόνο αυτές που σας είπα. Στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, οδός στον Μπάζ 21, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Έχουμε λοιπόν Βιοκαρπέτ Happy Days Bazaar από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα επιστρέψω σε λίγο με Stevie Wonder και Part Time Lover.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Πώς τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
6: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
7: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Have you met Kiko?
10: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Σήμερα κλείνουμε με κάτι πάρα πολύ δυνατό. Scorpions, No One Like You, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Ο Στέριο Τσουρνάβας είναι εδώ, είναι πανέτοιμος να είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου, 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο, 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Μόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στην Northern Star στην Πειλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
2: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο 1+1 δώρο. Ακόμα Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
6: Η ώρα είναι 2. Nutra Mag Plus από την Nutravit Premium Brand. Ενέργεια και ισορροπία κάθε μέρα.
7: Nutra Mag Plus από την Nutravit. Μαγνήσιο υψηλής βιοδιαθεσιμότητας σε συνδυασμό με βιταμίνες B3, B6, B12, D3, βόρειο και ψευδάργυρο. Συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος, στη μείωση της κόπωσης και στον φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας. Nutra Mag Plus. Ενέργεια και ισορροπία με τη φροντίδα της Nutravit.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Και τώρα, ο Στέριος Τσουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
9: Καλησπέρα σε όλη την παρέα του 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε για ένα τρίωρο γεμάτο με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Ρίγκα Τσουρνάβα. Από τώρα και μέχρι και τις 5 θα πάμε μαζί. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω. Θα ξεκινήσουμε με Dire Straits από τα πολύ αγαπημένα. Saltas of Swing, μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Από την Ολλανδία Kovacs, My Love, 5η 15 του μηνός επέστρεψαν και λιόλουστες ημέρες και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ. Ολοταχώς λοιπόν για ένα πολύ όμορφο Σάββατο Κύριακο. Σάββατο βεβαίως με νυχτερινό ημιμαραθώνιο στην πόλη και τον Velvet να βρίσκεται κοντά σας και να έχει την σωστή μουσική υπόκρουση για σας που θα, έχετε, που θα λάβετε μέρος στο συγκεκριμένο θεσμό που τον αγαπάει η Θεσσαλονίκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό κάθε χρόνο και η συμμετοχή είναι ακόμα μεγαλύτερη φέτος. Οι συμμετοχές είναι από 64 χώρες. Supertram, The Logical Song, σε λίγο Cardigans, Coldplay. Φεύγουμε και για Ιταλία για να απολαύσουμε Eros Ramazzotti στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Πέρος Δραμαζώτη και 96,8 Velvet. Αυτό το Σάββατο το μετρό θα βρίσκεται σε 24ωρο λειτουργία. 17 Οκτωβρίου λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε, 24ωρο το μετρό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία που μας υπενθυμίζει ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Οπότε όταν πίνουμε, όταν καταναλώνουμε αλκοόλ, παίρνουμε τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Στα υπόψη λοιπόν ότι αυτό το Σάββατο το μετρό θα είναι 24ωρο. Πάμε σε διαλυματάκι. Επιστρέφω για BG's, θα ακούσουμε Joan Osborne αλλά και την Sia.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Βρήκα την πιο εξαιρετική έρευνα. Συνδέει το φόβο της γυναίκας για την κατσαρίδα,
3: ναι,
2: ούτε το όνομά της μπορώ να πω, με το φόβο του πέους. Πόση κατσαρίδα είναι απρόβλεπτη,
3: ναι,
2: χώνεται παντού, είναι αειδιαστική,
3: κινείται γρήγορα,
2: κινείται, αυτό κι αν κινείται γρήγορα, έτσι λοιπόν και το πέος χώνεται παντού, είναι αειδιαστικό και κινείται γρήγορα.
3: Σταμάτα.
2: Και έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ωραία. Η ιδέα βασίζεται στην ικανότητα του εντόμου να μπαίνει σε μικρά ανοίγματα και να εμφανίζεται σε χώρους όπου δεν το περιμένεις. Αμάν, ένα πέος!
3: Okay.
2: Από το πουθενά, ας πούμε.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
6: Την εξεταστική θα ζητηθεί να
7: κάνει. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Κλείσε τα μάτια. Άφησε το άρωμα να σε αγγίξει. Χειροποίη τα κεριά και αρωματικά χώρου. Άρωμα που μένει. doorsday.gr και Μαβίλη 17 Κέντρο Θεσσαλονίκη.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του It's My Life, οι Bon Jovi αποφάσισαν να κάνουν ακόμη ένα έτσι παρόμοιο τραγούδι. Αυτό ήταν το Have a Nice Day που μόλις απολαύσαμε στον 96,8 Velvet. Have a Nice Day και ελπίζω ότι όντως η μέρα σας κυλά όμορφα ως τώρα και βέβαια το απόγευμα και το βράδυ να είναι ακόμη καλύτερα. Ούτως ή άλλως η Πέμπτη μας αρέσει πάρα πολύ ως μέρα. Πόσο μάλλον σήμερα που είναι και αισθητά ο καιρός πολύ καλύτερος από τις προηγούμενες ημέρες. Συντομότατο διάλειμμα, αμέσως μετά εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η Discotheque επιστρέφει και η Άνω Τούμπα χορεύει ξανά. Το μεγάλο Grand Opening είναι γεγονός. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου για ένα διήμερο Disco Party. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και διασκέδαση. Discotheque Γρηγορίου Λαμπράκη 193 Άνω Τούμπα. Η επιστροφή ξεκινά.
7: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ώσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyt Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyt Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Το μεσημέρι μας συνεχίζεται με πολλή μουσική στο 96,8 Velvet. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Έχω ετοιμάσει Scorpions, Teddy Swims, Queen, Coolio. Αλλά θα πάμε και Ιταλία τώρα για αγαπημένο Σάρα Περκέτι Άμμο. Πάμε μέχρι και τις 5 εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Had to be it and take it to the past now.

Ντάφι Μέρση στο 96,8 Velvet. Λίγη κίνηση παραπάνω αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Νίκης από ό,τι βλέπω στους δρόμους της πόλης. Όχι ιδιαίτερα άλλα προβλήματα στο κέντρο, στο περιφερειακό εκεί στην Τριανδρία. Για εσάς που κατευθύνεστε προς δυτικά, θα βρείτε λίγη κινησούλα παραπάνω. Όσοι πηγαίνετε προς ανατολικά, κλασικά στο Παπαγεωργίου και λίγο στο ύψος της Πολύχνης. Τι λέτε για Queen? Another One Bites the Dust. Σε λίγο Teddy Swims, Scorpions και ο Andrew Donalds με το αγαπημένο Michelle.

Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 96,8 Velvet. As many nights for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Άντρου Ντόναλτς Μισελ στον 96,8 Velvet, πλούσιο το κινηματογραφικό μενού από σήμερα Πέμπτη. Αρκετές οι ταινίες που βγαίνουν στις αίθουσες, όπως η ταινία Θυσία, Sacrifice, του Ρωμέν Γαβράς. Έχει γυριστεί εκτός των άλλων και στη Σαντορίνη αλλά και στην Δράμα. Είναι μια περιπέτεια, μαύρη κομμωδία, όλα μαζί, η Θυσία. Η πτώση της Φάλαινας, μια περιπέτεια με έναν άνθρωπο που έρχεται αντιμέτωπος με μια φάλαινα, παίζει και αυτό από σήμερα. Ελληνική κομμωδία επίσης, η Βαλίτσα, με Ναταλία Τσαλίκη, Απόστολο Τότσικα και πολλούς ακόμη γνωστούς Έλληνες ηθοποιούς. Και αν παίζατε Street Fighter, και αυτό μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη για ακόμη μια φορά λοιπόν από σήμερα στις αίθουσες της πόλης. Break, επιστροφή με Talk Talk και It's My Life στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω Παναγία.
2: Το άτομο.
7: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
8: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα φρεσκομαγειρεμένο λαχταριστό γεύμα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό δίχως ένα γευστικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αφού είναι αυτό που δίνει γεύση και άρωμα σε κάθε πιάτο μας? Γι' αυτό στο δικό μας ελαιοποιείο φροντίζουμε κάθε στάδιο της παραγωγής του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Τέρα Κρέτα, ώστε να φτάνει στο τραπέζι σας με πλούσια γεύση και άρωμα που κάνουν τη διαφορά σε κάθε συνταγή. Τέρα Κρέτα, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
12: Have you met Kiko?
13: Εσύ? Αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
14: Ομότα Τζαϊκού Hybrid Days, 17 και 18 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, στην Northern Stars, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών Ομότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybriddays και διεκδίκησε ένα Ομότα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μόντα Τζαϊκού, Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
15: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Διοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ στη Θεσσαλονίκη από τον Black, όπως και το Wonderful Life που είχε ερμηνεύσει ο ίδιος. Everything is coming up, Rosie, στον 96,8 Velvet. Πάρτε μέρος στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Velvet. Διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Ο Οκτώβριος έρχεται με full combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Και οι προσφορές συνεχίζονται με κάθε αγορά στρώματος Bounce, System, Modus ή Relief από τη σειρά Bodytopia, αλλά και για όλη την premium σειρά Λίθος. Η Greco Strom σας προσφέρει δωρεάν το προστατευτικό κάλυμα στη Θεσσαλονίκη. Η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
2: Μας τώρα, βοήθεια!
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια άρωματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
9: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
11: Νουτραλίβερ από την Ultravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Νουτραλίβερ από την Ultravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Velvet.
1: Καλό απόγευμα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Είναι Πέμπτη και εδώ είμαστε για άλλα 60 λεπτά με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Τρέγια Τουρνάβα εδώ με Bonnie Tyler, Cyndi Lauper, Savage Garden, Share, αλλά και ένα πολύ καλό ντουέτο τώρα. Chris Norman, Suzy Quattro. Αυτό είναι το Stumbling In.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: me.
1: Το τραγούδι που έκανε Superstar τον Rag & Bone Man, Human, στο 96,8 Velvet. Ποια είναι τα πλάνα σας για τη σημερινή μέρα? Η Πέμπτη πάντοτε προσφέρεται για μια όμορφη έξοδο και το απόγευμα και το βράδυ, χωρίς πάρα πολύ συνωστισμό. Είναι και πολύ καλή μέρα σήμερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες. Βεβαίως πλησιάζει λοταχώς και το Σαββατοκύριακο Σάββατο με νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Χιλιάδες συμμετοχές και φέτος από 64 χώρες ιδρωμής. Και ο Velvet φυσικά θα βρίσκεται εκεί να παίζει μουσική για σας. City Loper τώρα.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ακόμη ένα αγαπημένο τραγούδι από την Ιταλία, Nick Laura Non C'è στο 96,8 Velvet. Σήμερα Πέμπτη λοιπόν, φτιάχνετε τα πλάνα σας για Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τώρα και για σήμερα δεν είναι άσχημη ιδέα ο κινηματογράφος, βγαίνουν νέες ταινίες όπως η Θυσία που έχει γυρίσματα και στη Σαντορίνη και στην Δράμα. Είναι έτσι μια περιπέτεια και λίγο μαύρη κωμωδία και λίγο σάτυρα. Η Πτώση της Φάλαινας, μια έτσι περιπέτεια επιβίωσης, και η ελληνική κωμωδία Η Βαλίτσα είναι ταινίες που παίζουν από σήμερα στις αίθουσες. Τα του Netflix, Below, σειρά τρόμου κυριαρχεί αυτές τις μέρες, όπως και η ταινία Animals που είναι η νέα ταινία του Ben Affleck. Break, επιστρέφω. Time of my life, Bill Medley, Jennifer Warnes.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Βρήκα την πιο εξαιρετική έρευνα. Συνδέει το φόβο της γυναίκας για την κατσαρίδα,
3: ναι,
2: ούτε το όνομά της μπορώ να πω, με το φόβο του πέους. Πόση κατσαρίδα είναι απρόβλεπτη,
3: ναι,
2: χώνεται παντού,
3: mm-hmm,
2: είναι αειδιαστική,
3: κινείται γρήγορα,
2: κινείται, αυτό κι αν κινείται γρήγορα,
3: πετάει.
2: Έτσι λοιπόν και το πέος χώνεται παντού, είναι αειδιαστικό και κινείται γρήγορα.
3: Σταμάτα.
2: Και έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ωραία. Η ιδέα βασίζεται στην ικανότητα του εντόμου να μπαίνει σε μικρά ανοίγματα και να εμφανίζεται σε χώρους όπου δεν το περιμένεις. Αμάν, ένα πέος από το πουθενά, ας πούμε.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ. Για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar. Στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
6: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2311-411-577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
10: Πουθενά. Είμαι AI.
9: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
10: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
9: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
11: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη.

0: Bad Michael Jackson και 96,8 Velvet, η Μοστέρη και ο Τσουρνάβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Περάσαμε 3 ώρες γεμάτες με μουσική και σε λίγο θα είναι κοντά σας η Πινελόπη Δαμιανίδου ως και τις 8 με 11 ο Μάσιμο. Εγώ εύχομαι η Πέμπτη σας να είναι εξαιρετική και το απόγευμα και το βράδυ, ό,τι και αν κάνετε. Και φυσικά αύριο, λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο, τα λέμε μαζί 2 με 5 με ακόμη περισσότερα αγαπημένα τραγούδια. Γεια χαρά!
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια άρωματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
7: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ιώσεις σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetin, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
9: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
10: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο 96,8 Velvet, στο απόγευμα 5ης 15 του Οκτωβρίου. Πώς έχει περάσει αυτή η εβδομάδα, δεν έχω πάρει χαμπάρι, πραγματικά σας το λέω. Έχουμε φτάσει και στη μέση του μήνα. Χαμός, χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε με Τίνα Τέρνερ. What's love got to do with it? Σε λίγο Bon Jovi, αμέσως πιο μετά Phil Collins και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

0: διάβασα.
1: Ναι, Λίσο, 96,8 Velvet, καθημερινό δίλημα. Τι να βάλουμε με αυτόν τον καιρό, να βάλουμε πιο λεπτή μπλουζίτσα, να βάλουμε κάτι πιο χοντρό, δεν ξέρω. Πραγματικά με δυσκολεύει πάρα πολύ αυτός ο καιρός. Τουλάχιστον να ξέρουμε, έχει κρύο. Φοράμε χοντρούτσικες μπλούζες. Τι να πω, τέλος πάντων. Όπως και να έχει, ωραίος ο ήλιος που είχε σήμερα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, το χρειαζόμασταν. Αφήν τη συννεφιά και τη μουντάδα, δεν την άντεχα άλλο, αλήθεια. Σας περιμένω στο Viber στο 6931-968-968. Εκεί τα λέμε μέχρι και τις 8. Κομματάρα έρχεται αμέσως τώρα από R.E.M. The One I Love, σε λίγο Mariah Carey, αμέσως πιο μετά The Weeknd.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Έτσι ακριβώς. Please don't leave me, γιατί σας έχω κάτι πάρα πολύ καλό. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν στο Instagram μας, στο 96,8 Velvet, και να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom. Είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας που τρέχει εκεί, στις διαστάσεις που επιθυμείτε εννοείται το στρώμα. Να ξέρετε ότι ο Οκτώβριος έχει έρθει δυναμικά με full combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση και οι προσφορές συνεχίζονται, δεν σταματούν εδώ, γιατί με κάθε αγορά στρώματος Bounce, System, Modus ή Relief από τη σειρά Bodytopia, αλλά και για όλη την premium σειρά λίθος, η Greco Strom σας προσφέρει δωρεάν το προστατευτικό κάλυμα. Οπότε μπορείτε να τους βρείτε και από κοντά στην περιοχή Παπάφη, Εύωσμο και Καλαμαριά, και από εμένα καλή επιτυχία.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσαι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω.
3: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
13: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
14: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
13: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
14: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
13: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
14: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
15: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι. Είναι μπαμπού με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες. Χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Ομόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στην Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
16: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτη. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Baz 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
1: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.

όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Έτσι, like the way I do στον 96,8 Velvet. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Σήμερα λοιπόν, 15 του Οκτωβρίου, είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας από ό,τι διαβάζω. Επίσης, Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου και ημέρα υγείας του μαστού και Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Πολύ σχολαστικά, αν θυμάστε, από τι εποχή ζήσαμε κι εμείς. Και γιορτάζουν ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Χρόνια σας πολλά, λοιπόν. Σήμερα πολύ καλημέρα από έτσι παγκόσμιες ημέρες εννοώ. Girl like you αμέσως τώρα, σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
1: Μα τώρα, βοήθεια!
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε.
2: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν.
3: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
4: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
8: Κλείσε τα μάτια. Άφησε το άρωμα να σε αγγίξει. Χειροποίη τα κεριά και αρωματικά χώρου. Άρωμα που μένει. doorsday.gr και Μαβίλη 17, κέντρο, Θεσσαλονίκη.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
12: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Πήγαμε να ξεκινήσουμε με Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, σε λίγο Έρος Ραματζώτη, αμέσως πιο μετά η Sia και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο εδώ. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και είμαστε παρέα μέχρι και τις 8.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Σία με το Chip Thrill στον 96,8 Velvet. Γελάω πάρα πολύ με την Αντωνία που μου γράφει στο Viber ότι χθες έβγαλε πανικόβλητη τα χειμωνιάτικα το πρωί. Και δεν ξέρω, σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα που κρύωσα, αρρώστησα, δεν ξέρω τέλος πάντων, και ξύπνησα ένα πρωί χάλια. Χάλι μαύρο, ε. Και λέω, δεν γίνεται, πρέπει να κατεβάσεις τα χειμωνιάτικα τώρα, να βρεις μία ζεστή μπλουζίτσα. Και κατεβάζω τα χειμωνιάτικα και να έχει γίνει στο δωμάτιο χάμο, στο έλα να δεις. Λέω, δεν γίνεται, Χριστέ μου, τι θα κάνω. Και κάπως έτσι το Σαββατοκύριακο κάθισα και τα σημάζεψα που σας είπα και τα κατέβασα και λέω, άντε, Οκτώβριος ήρθε, χάλια καιρό έχει, κάντο να τελειώνουμε. Σας περιμένω στο Viber 6931 968 968 και φύγαμε για Stevie Wonder.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Σέντσα ούνα ντόνα, Τσούκερο και Πολ Γιάνγκ στο 96,8 Velvet. Δεν ξέρω, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί πλέον τα μαγαζιά, τα εστιατόρια, οι καφετέρειες και όλα αυτά φτιάχνουν τουαλέτες ακόμα πιο ωραίες και από το ίδιο το μαγαζί? Εγώ το έχω αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές και εδώ έχω βρει την απάντηση, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ απλή. Γιατί, λέει, στην εποχή του Instagram και του TikTok, κάθε γωνιά ενός εστιατορίου μπορεί να γίνει διαφήμιση. Το πιο αστείο όλων όμως είναι που διαβάζω για ένα εστιατόριο, λέει, στο Λονδίνο, που χρειάστηκε και να απαγορεύσει τα γυρίσματα μέσα στην τουαλέτα του μαγαζιού, γιατί πήγαιναν, λέει, influencers, εμφανίζονταν με τρίποδα, βαλίτσες και εξοπλισμό για φωτογραφίες και βίντεο. Δηλαδή, άκου τώρα, γιατί η τουαλέτα του ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν φτιαγμένη έτσι που ήταν σαν στούντιο για φωτογράφηση και βίντεο. Ό,τι καλύτερο, πραγματικά. Και μου έχει λυθεί και αυτή η απορία, γιατί πραγματικά πηγαίνω σε τουαλέτες και λέω, τι γίνεται εδώ, τι χλειδί είναι αυτή. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Survivor και το Eye of the Tiger, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Βρήκα την πιο εξαιρετική έρευνα. Συνδέει το φόβο της γυναίκας για την κατσαρίδα,
3: ναι,
2: ούτε το όνομά της μπορώ να πω, με το φόβο του πέους. Πόση κατσαρίδα είναι απρόβλεπτη,
3: ναι,
2: χώνεται παντού,
3: mm-hmm,
2: είναι αειδιαστική,
3: κινείται γρήγορα,
2: κινείται, αυτό κι αν κινείται γρήγορα,
3: πετάει.
2: Έτσι λοιπόν και το πέος χώνεται παντού, είναι αειδιαστικό και κινείται γρήγορα.
3: Σταμάτα.
2: Και έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ωραία. Η ιδέα βασίζεται στην ικανότητα του εντόμου να μπαίνει σε μικρά ανοίγματα και να εμφανίζεται σε χώρους όπου δεν το περιμένεις. Αμάν, ένα πέος,
3: okay,
2: από το πουθενά, ας πούμε.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμά.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η Discotheque επιστρέφει και η Άνω Τούμπα χορεύει ξανά. Το μεγάλο Grand Opening είναι γεγονός. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου για ένα διήμερο Disco Party. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και διασκέδαση. Discotheque Γρηγορίου Λαμπράκη 193 Άνω Τούμπα. Η επιστροφή ξεκινά.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Could you be loved και Bob Marley στο 96,8 Velvet. Λοιπόν, είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Διαβάζω για το τσάι Ginger Lay που βοηθάει πάρα πολύ στο φούσκωμα. Να το πιεις, λέει, το βράδυ φυσικά για να ξυπνήσεις με κυλίτσα flat. Μπορεί, λέει, να βοηθήσει πάρα πολύ το στομάχι να αδειάσει πιο γρήγορα και περιέχει γενικά ενώσεις με αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες που βοηθούν πάρα πολύ σε αυτό το τομέα. Γενικά, έχω διαβάσει και για το χαμομήλιο ότι βοηθάει πάρα πολύ, να ξέρετε. Οπότε, λέει, το μόνο που χρειαζόμαστε για το συγκεκριμένο είναι ένα φλιτζάνι ζεστό νερό και 2-3 λεπτές φετούλες φρέσκας ρίζας ginger, να ξέρετε. Και είναι και πολύ νόστιμο, νομίζω.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
3: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Have you met Kiko?
5: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?

0: Velvet.
1: Και πάλι πίσω λοιπόν στο 96,8 Velvet, στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα 5η 15 του Οκτωβρίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Έλα, έλα για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο Michael Jackson, αμέσως πιο μετά Toto και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 96,8 Velvet.

Non discordar mai την Μπέ στον 96,8 Velvet στα 20 λεπτά μετά από τις 7. Χαιρετώ την Ειρήνη που είναι στην παρέα στο Viber. Όσο τσάγια λέει και να πιω, πάλι τούμπανο θα είναι αυτή η κοιλιά. Πραγματικά, άστα να πάνε η κατάσταση. Άστα με τα τσάγια. Το πολύ πολύ να πας μία ώρα νωρίτερα στην τουαλέτα με τόσο τσάι που θα πιεις το βράδυ. Πραγματικά. Χαιρετώ επίσης και τη Ζωή που γράφει στο Viber ότι είναι στη δουλειά και μας ακούει από το μαγαζί. Γεια σου, Ζωή, και σε σένα. Καλησπέρα. Περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Σκέφτομαι το μήνυμα της Ειρήνης και γελάω πραγματικά. Φύγαμε για τότε και το Αφρικά. Αμέσως τώρα σε λίγο Mark Almond και η Adele.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Enola Gay στον 96,8 Velvet, 35 μετά από τις 7. Αυτό που λένε ότι η λαμπερή επιδερμίδα ξεκινάει από το μέσα μας. Λοιπόν, οι τροφές λέει που πρέπει να τρώμε είναι αυτές που περιέχουν βιταμίνη C, όπως είναι ας πούμε η φράουλα, το κτηνίδιο, το πορτοκάλι και όλα αυτά τα ωραία τα φρούτα και τα λαχανικά. Οι τροφές επίσης που περιέχουν λέει βιταμίνη Α, όπως είναι το καρότο, η γλυκοπατάτα, το σπανάκι κτλ. Τα καλά λιπαρά για ενυδάτωση και ελαστικότητα και τα πολύχρωμα φρούτα και λαχανικά για αντιοξειδωτική προστασία. Και εννοείται το Α και το Μ, αυτό το νερό, το υποτιμημένο λέει καλλιντικό, έτσι το περιγράφουν εδώ, το χαρακτηρίζουν μάλλον, που ναι, είναι το καλύτερο και το πιο top για να έχεις λαμπερή επιδερμίδα. Αυτά λοιπόν, να ξέρετε, αυτά να καταναλώνετε.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Μάλιστα.
2: Επειδή μαμάς παντού. Επειδή μαμάς παντού.
5: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
6: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Μαμά, ο αρκούδος τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Cheese, an easy lover στο 96,8 Velvet. Κάπου εδώ ήρθε το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ντύνομαι πολύ πολύ καλά και πάλι για να βγω έξω στο κρύο, αν και δεν έχει τόσο κρύο όσο χθες, από ό,τι βλέπω και από το πρόσωπο του Μάσιμο. Μάσιμο, λοιπόν, όπως σας είπα, θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς, αύριο Παρασκευή ΛΑΕ. Και σε λίγο ερχόμαστε με Cutting Crew. Φιλά και πολλά, καλό μας βράδυ.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
4: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ιώσεις σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetin, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Η ώρα είναι 8, μια χορηγία της Nutravit Premium Brand, εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
9: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit, σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand, η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Και τώρα, ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
12: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, Can't Fight The Moonlight, Leanne Rimes, America, You Can Do Magic. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη και σήμερα στον 96,8 Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

Λόκα, Σακύρα, Ντίζι Ράσκαλ είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet με την θερμοκρασία να πέφτει στους 11 τις πρώτες πρωινές ώρες από ό,τι βλέπω και μια αναμοδαρμένη Παρασκευή με πιθανότητα βροχής μετά το μεσημέρι και το θερμόμετρο να φτάνει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Δέσποινα που ψάχνει παρκάρισμα και ακούει 96,8 Velvet και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 69-31-968-968 παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: Emma Lynn, Errol Brown στον 96,8 Velvet παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και ένα τραγούδι που ήταν και η τελευταία μεγάλη επιτυχία του Errol Brown του 1993, αφού όπως έρθηκε λίγο αργότερα και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του στις Μπαχάμες, όπου έχασε τελικά και την μάχη με τον καρκίνο το 2015. Να σας πω βέβαια για όσους δεν θυμούνται πως ο Errol Brown ήταν και ο frontman των Hot Chocolate, με το You Sexy Thing του 1975 να γίνεται ίσως και η μεγαλύτερη επιτυχία τους.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Βρήκα την πιο εξαιρετική έρευνα. Συνδέει το φόβο της γυναίκας για την κατσαρίδα,
0: ναι,
2: ούτε το όνομά της μπορώ να πω, με το φόβο του πέους. Πόση κατσαρίδα είναι απρόβλεπτη,
0: ναι,
2: χώνεται παντού,
0: mm-hmm,
2: είναι αειδιαστική,
0: κινείται γρήγορα,
2: κινείται, αυτό κι αν κινείται γρήγορα, έτσι λοιπόν και το πέος χώνεται παντού, είναι αειδιαστικό και κινείται γρήγορα.
0: Σταμάτα.
2: Και έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ωραία. Η ιδέα βασίζεται στην ικανότητα του εντόμου να μπαίνει σε μικρά ανοίγματα και να εμφανίζεται σε χώρους όπου δεν το περιμένεις. Αμάν, ένα μπέος!
0: Okay.
2: Από το πουθενά, ας πούμε.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet. Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

It's a sin. Λοιπόν, Pet Shop Boys, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet, σε μια ηλιόλουστη Πέμπτη που δεν θυμίζει καθόλου τις προχθεσινές καταιγίδες και σίγουρα σε κάτι να μην ξέρεις τι να φορέσεις, οκ. Okay. Ειδικά άμα φεύγεις από το σπίτι νωρίς το πρωί για να επιστρέψεις αργά το απόγευμα. Νομίζω πως layering είναι η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις που ξεκινάει με μπουφάν νωρίς το πρωί για να καταλήξεις με κοντομάνικο κάπου στο μεσημέρι και φυσικά πρέπει να έχεις και πάρα πολύ υπομονή για να κουβαλάς όλα αυτά τα ρούχα τα οποία καθώς ζεσταίνεσαι πρέπει να τα βγάζεις ένα-ένα και φυσικά να βρεις κάπου, να τα αφήνεις, να τα έχεις στο χέρι σου ή να έχεις μια μεγάλη τσάντα τέλος πάντων, να τα βάζεις μέσα για να συνεχίζεις την ημέρα σου. Συνεχίζουμε με Lighthouse Family και High, σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Fleetwood Mac, Little Lies, Wind of Change, Scorpions, Bryan Adams, Summer of 69. Φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

This Love Maroon 5 στο 96,8 Velvet παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τον Adam Levine να έχει επιστρέψει δυναμικά πλέον στο αμερικάνικο Voice. Κέρδισε μάλιστα και την 21η σεζόν, ενώ έχει επιβεβαιώσει την συνεργασία του και την επόμενη. Κατά τα άλλα, η μπάντα έχει κυκλοφορήσει το 8ο άλμπουμ της με τίτλο Love is Like, ενώ έχει προγραμματίσει και μια μεγάλη συναυλία στο Hyde Park του Λονδίνου.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Εδώ σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 96,8 Velvet.
1: Escucha el ritmo.

0: Rhythm Divine, Enrique Iglesias, στον 96,8 Velvet το βράδυ της Πέμπτης, με τις καινούργιες ταινίες να παίζουν σε αίθουσες. Και είδα και προτείνω λοιπόν για αυτήν την εβδομάδα το Street Fighter του Κιτάο Σακουράι, μόνο όμως άμα είσαι boomer, okay, και μόνο άμα ήσουν φαν του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Η ταινία μετά το πρώτο δεκάλεπτο γίνεται αρκετά βαρετή και προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου πως δεν γίνεται, γιατί και boomer θεωρούμε και έπαιζα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και πραγματικά περίμενα να είναι κάτι σαν το reboot του Mortal Kombat, το οποίο είναι ταινιάρα, καμιά σχέση με το Street Fighter, ok, και δείτε το. Πάντως δεν τα καταφέρνει και έχω φτάσει στο σημείο να αναπολώ τα παλιά τα Street Fighter, τότε τα ορθόδοξα, με το Jean-Claude Van Damme.
1: Το πρωινό σας ξυπνήμα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
3: Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Μα γιατί βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
4: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Δεν ρωτούσες και εμάς να ξέρεις.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
2: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζε είσαι σήμερα.
7: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
2: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
8: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
2: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, Βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
9: Τι σενάριο είναι αυτό!
1: Τι πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
10: Η Discotheque επιστρέφει και η Άνω Τούμπα χορεύει ξανά. Το μεγάλο Grand Opening είναι γεγονός. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου για ένα διήμερο Disco Party. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και διασκέδαση. Discotheque Γρηγορίου Λαμπράκη 193 Άνω Τούμπα. Η επιστροφή ξεκινά.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

I was made for loving you, baby. Kiss λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στο 96,8 Velvet, στο βράδυ της Πέμπτης. Ό,τι αν κάνετε, guys, να περάσετε τέλεια. Είπαμε κινηματογράφο σήμερα, καινούργιες ταινίες σε αίθουσες. Street Fighter, έχω κανένα δύο μηνύματα στο Viber. Okay, αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, αν θέλετε να τη δείτε, αν είστε φαν του παιχνιδιού, αν τέλος πάντων είδατε τα τρέιλερ, σας αρέσει η Μωμόα και όλα τα υπόλοιπα, ο Dr. Dre, okay, μπορείτε να πάτε σίγουρα να την δείτε, ο Drake νομίζω ή ο Dr. Dre, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, σας είπα την άποψή μου, από εκεί και πέρα μπορείτε κάλλιστα να τη δείτε και να μου πείτε αύριο αν σας άρεσε ή όχι. Εμείς συνεχίζουμε με Ace of Base, All That She Wants Is Another Baby, λοιπόν, στον 96,8 Velvet. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Είναι τα περισσότερα αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών και φυσικά τα ακούς εδώ στο 96,8 Velvet, παρέα με το Μάσιμο non-stop από τις 10 μέχρι τις 11.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, Πέμπτη, στο 96,8 Velvet. Είμαι ο Μάσιμο. Παίζουμε και σήμερα non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για 60 ολόκληρα λεπτά. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8. Να έχετε ένα τέλειο βράδυ.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές. Πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά.
2: Ναι.
1: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mag Plus από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη του μαγνησίου για κάθε μέρα.
1: Nutra Mag Plus από την Nutravit με 400 mg στοιχειακού μαγνησίου από κεντρικό μαγνήσιο, βιταμίνες B3, B6, B12 και D3, βόρειο και ψευδάργυρο. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος και στη μείωση της κούρασης. Nutra Mag Plus από την Nutravit. Ενέργεια και ισορροπία με τη δύναμη του μαγνησίου.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες, την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
5: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
6: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
6: Τι να κάνεις, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
7: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πας.
1: Τι να κάνεις.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

0: Thunder, Mr. Santana, GMB. Yo, Carlos, man, you making that guitar cry.
1: Εδώ σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 96,8 Velvet.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.